0: αναλυκάνε στο χώμα
1: και κορμιά αφανισμένα από τον κάματο
2: και κοντάρια να σπάζουν στο πολέμου το άναμα.
0: Χάλασμα μεγάλο για τρόες και...
3: Drama pertama berlangsung di Teater Dionysos yang terletak di Akropolis, Athena, Yunani pada awal abad kelima.
4: Hero, memikis lahtares, heros, ya polemo akhristus.
3: Sejak saat itu, teater menjadi salah satu bentuk hiburan paling populer di seluruh Yunani.
5: Reos, το πίστεψε, χωνιάς της μάνας του να γίνει.
6: Από ανάγκη,